0: στη Βοτσίλη Πολίτη.
1: I am gonna rock.
2: Put it down.
0: Rock Radio. Cheese the
2: rock. Gonna rock.